0: αν είναι όνειρο, μην με ξυπνήσεις.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: There are no obstacles.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά. Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, καλημέρα. Απαπα, όσο πάει γίνεται και πιο δύσκολο, παιδιά. Ξέρεις πως είναι τώρα, λίγες μέρες πριν την άδεια, τα πράγματα ζορίζουν πάρα πολύ. Πέμπτη σήμερα υπογράφει συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σταθερά τα επιτόκια από Fed. Έχουμε και σύγκριση τιμών από την εφαρμογή πόσο κάνει, η οποία κόστισε, Παναγία μου, πώς είναι δυνατόν να φτάσει τόσο λεφτά μια εφαρμογή. Γενικά η ακρίβεια είναι εδώ. Τσίπρας περί λαϊκισμού και λαϊκότητας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχω θέματα με το Πασόκ. Έχω πρόταση Κατσέλη περί συμπόρευσης. Όλο βρίσκουμε καινούριες λέξεις, έτσι. Τουρκία, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουκρανία, έχει και σήμερα, δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονο. Όχι ότι είμαι πολύ καλά προετοιμασμένος, μην φανταστείτε. Το σημαντικό είναι, και με αυτό θα ασχοληθούμε, ότι έπεσαν οι υπογραφές για το τέλος του πολέμου. Η στιγμή που ο Τραμπ επικυρώνει τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Έχουμε και κανονικά τώρα τα 12 σημεία της συμφωνίας. Θα δούμε και τι προβλέπετε για Ορμούζ και πυρηνικά. Ο πρωθυπουργός μας πήγε στις Βρυξέλλες, ξεκινά η μάχη για το νέο προϋπολογισμό. Εδώ θα δούμε τι διεκδικεί η Αθήνα. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε την Σταυρούλα, τη 45χρονη Σταυρούλα στα Χανιά. Υπάρχει και ένα πρόσωπο κλειδί στο κάδρο των αρχών. Έχουμε και τα βραβεία MAN 2026, όπου η γνωστή άγνωστη. Η γνωστή. Ρέμος, Άντζελα Παπαρίζου, Ακύλας. Αυτοί είναι που σάρωσαν τα βραβεία. Σιγά σιγά τώρα θα αρχίσει να πιέζει και η Άγκυρα, δεδομένου ότι πάμε σε εκλογές. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε θερμά επεισόδια. Αλίμονο σε αυτούς που θα εμπλακούν. Κάνετε υπομονή, η ταλαιπωρία των οδηγών θα είναι μεγάλη από τις αλλαγές των αγωγών της ΔΕΙΑΗ, η οποία θα συνεχιστεί η ταλαιπωρία και οι αλλαγές, βέβαια, και τον Ιούλιο. Αφού το έργο ολοκληρωθεί στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στη συνέχεια θα μεταβεθεί στην Πλαστήρα. Πλαστήρα είναι αυτή στα τείχη, έτσι. Εντός το τυχόν είναι η Πλαστήρα. Εντός το τυχόν. Νιστάζω, παιδιά, νιστάζω πάρα πολύ. Έλα, Τζόρτζ, καλημέρα, Μπατζάν. Ναι, και φαίνεται πολύ. Δεν έχω πιει ακόμα καφέ, τώρα οπλάνε τώρα. Τώρα θα με αφήσετε δύο λεπτάκια να πάω να τον ολοκληρώσω, γιατί έχω κάνει την προεργασία. Και θα επιστρέψω να δούμε ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε σήμερα, Πέμπτη, 18 Ιουνίου, Σωτηρία του 2026. Τρεις μέρες για το θερινό ηλιοστάσιο. Καλημέρα, Ρόζα, καλημέρα.

Λοιπόν, καλημέρα, είναι καλημέρα. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται γύρω μας, γιατί φανταστείς, ιδέα δεν έχω. Καλημέρα να Ελένη, καλημέρα. Για τους James λες, σιωπό, το κατάλαβα, το πιάσω το μήνυμα.

Λοιπόν, λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Είναι Πέμπτη σήμερα, τις καλές ημέρες. Πέμπτη Παρασκευή είναι τις καλές ημέρες. Δευτέρα, Τετάρτη δεν βλέπονται. Δευτέρα, Τρίτη δεν βλέπω. Τετάρτη ναι. Ίσα βάρκα, ίσα νερά. Πέμπτη 18 Ιουνίου, Σωτηρία του 2026. 161η ημέρα του έτους. Την πρώτη ακτίνα την έστειλε 6 παρά 10 το πρωί. Σταθερά εδώ και κάποιες ημέρες. Σε 3 ημέρες αρχίσει να μειώνεται η ημέρα. Έτσι το ξέρετε, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. 6 παρά 10, 6 ώρα στην Αθήνα την πρωτεύουσα. 8 παρά 20 και 51, 9 παρά 10 θα πάρει πίσω την τελευταία ακτίνα ο ζωογόνος ήλιος. Όπως το βλέπετε, έτσι και θα συνεχίσει. Λίγα συννεφάκια θα υπάρχουν στον ουρανό, σαν να μορφαίνουν την ημέρα. Θα φυσά, γυρίσει λίγο άνεμος, θα πάει λίγο προς τα δυτικά, θα είναι βορειοδυτικός, 5 ποφόρ βέβαια. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις οι ρηπές ανέμου θα είναι 55 χιλιόμετρα, δηλαδή και γύρω στα 6 ποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα θα είναι λίγο πιο ζόρικα από χθες, γιατί επαναλαμβάνω, φεύγει ο βοριάς που μας έρχεται από πάνω, κατευθείαν στο πρόσωπο και πηγαίνει λίγο πιο δυτικά, οπότε γλυκαίνει, άρα ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς σήμερα. Αν περάσουμε όμως σημερινή ημέρα χωρίς πολλά ζόρια, Παρασκευή, αύριο το θερμόμετρο θα δείχνει 28 βαθμούς, γιατί οι αέρδες θα ενταθούν, θα γίνουν 6 και 7 ποφόρ σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε η θερμοκρασία θα πέσει 28, 28 και το Σάββατο, 29 την Κυριακή με 5-6 ποφόρ. Καταλαβαίνετε, έτσι. Το ίδιο και το Σάββατο, 5-6 ποφόρ, το καταλαβαίνετε. Έτσι, ότι όλη την εβδομάδα έχει άπνοια και το Σαββατοκύριακο μπορούμε να κάνουμε τα μπανάκια μας. Τα ποφόρ ανεβαίνουν 5-6 και σε κάποιες περιπτώσεις 7. Ναι, ναι. Τι αμαρτίες έχετε κάνει γιατί πληρώνουμε όλοι μας, δεν ξέρω. Ίδιο σκηνικό τη Δευτέρα και μάλιστα με υψηλότερες θερμοκρασίες στους 30 βαθμούς. Από Τρίτη τώρα, 23 Ιουνίου, θα αρχίζουν, όχι τίποτα σπουδαίο, αλλά να πει τώρα 31 βαθμούς. Πλησιάζουμε στο 35, όπου ο 35 είναι ο προθάλαμος του καύσωνα. Εκεί θα έχετε λίγο το νου σας και όλα καλά θα πάνε. Η εκκλησία μας Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και το σύνο αυτόν Ιπατίου Θεοδούλου και Εντρυπόλη της Συρίας. Της Συρίας, όχι της δικιάς μας. Γιατί έχει και Τρίπολη και στη Συρία και στη Λιβύη, αλλά και στην Αρκαδία. Στο κέντρο της Πελοποννήσου. Μία από τις πιο όμορφες πόλεις. Μία από τις πιο όμορφες πόλεις και μέχρι να ανοίξουν τον καινούριο δρόμο που περνάει από Νεμαία, παιδιά, ήταν ένας από τους πιο δύσκολους δρόμους της Ελλάδος. Ο γνωστός Αχλαδόκαμπος, που αν δεν έχεις περάσει τον Αχλαδόκαμπο, δίπλωμα δεν θα έπρεπε να σου δίνουν. Κατάρα στα Τρίκαλα, Καστανιές στην Κοζάνη, στο Κοζάνη Βέρεια, αυτό και αν είναι παιδιά, Έχω περάσει τις Καστανιές, Κοζάνη Βέρεια, με ομίχλη να την κόβεις με το μαχαίρι και λέω Παναγία μου, εδώ θα αφήσω το κοκαλάκι μου σε κανένα γκρεμό. Ευτυχώς πέτυχα μπροστά μου ένα φορτηγό και ακολουθούσα τα κόκκινα φωτάκια του. Αν έπεφτε κάπου, αυτός θα πέφτα και εγώ. Αλήθεια σας το λέω. Ο Καλλικράτης στα Χανιά και ο Αχλαδόκαμπος στην Τρίπολη, Άστρος.

0: Κολοσσούρδης, παιδιά, ήταν άναβες κεράκι. Στον Κολοσσούρδη άναβες κεράκι. Μέχρι να βγει στο άστρο κάτω κοινουρίας. Λοιπόν, και γιατί το λέγανε χλαμπόκα που, λοιπόν, Γιώργο, άκου τώρα, άκου. Άκου τώρα, Γιώργο, άκου. Έβγαιναν οι τριπολιτσιώτες, οι οποίοι ήταν πανφτωχοί, παιδιά. Ο ορισμός της φτώχειας και το ήταν από την Τρίπολη. Και από το Καρπενήσι, από τα βουνά της Φιδιότητας, τις Φωκίδες κτλ. Αλλά ο ορισμός ερχόταν από το... από την Τρίπολη, ο ορισμός της τόπης. Έβγαλε, λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τίποτα μοίρα στον ήλιο, μόνο τα προβατάκια τους είχαν, το γάλα, το βούτυρο και τα τέτοια. Λοιπόν, και δεν έχει καμία σχέση με τα αχλάδια ο αχλαδόκαμπος. Καμία, ουδεμία σχέση, παιδιά. Ουδεμία. Ακούστε. Ακούστε. Καλημέρα, κύριος Παναγιώτη. Βγαίνανε, λοιπόν, στο... μου λέει ο Παναγιώτης, είναι λογικό εκεί ψηλά να έχει νόστιμα σκληρά κλάδια. Καμία σχέση, Παναγιώτη. Καμία. Κεράσια έχει ωραία στην Τρίπολη. Δεν ξέρω αν περάσεις τέτοιο καιρό και ένα μήνα πιο πριν, θα βρεις κάτι άσπρα, ροζ, κόκκινα κεράσια. Στο ίδιο τσαμπί, τρία χρώματα. Απίστευτα. Πολύ νόστιμα, πάρα πολύ νόστιμα. Λοιπόν, πετροκέρασα τα λένε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ήσουν ευρέα Θεόφοβε Γιώργο στον Κολοσσούρτη πάνω κάτω ένα χρόνο από αυτό το δρόμο κιόλας. Τι να σου πω, ήρωας. Λοιπόν, έφτανε ο τριπολιτσιώτης στην κορφή του βουνού, εκεί που άρχιζε η κατηφόρα του αχλαδόκαμπου, του Κολοσσούρτη. Έκανε το σταυρό του για δύο λόγους. Πρώτον, για να βγει ζωντανός, να φτάσει κάτω στο άστρο, στους μήλους, στο Άργος, στο τέλος. Και δεύτερον, έβλεπε κάτω τις ελιές. Δηλαδή τον κάμπο του λαδιού, τον λαδόκαμπο. Και αναστέναζε ο κακομοίρης, ο δόλιος, ο τριπολιτσιώτης, ο φτωχός, που την κεφαλή κλίνε δεν είχε. Και βγαίνει και έλεγε, αχ Παναγία μου, λαδόκαμπος, αχ λαδόκαμπος. Από εκεί έμεινε. Από εκεί, παιδιά, καμία σχέση με τα χλάδια. Τι λέγαμε όμως και μου ήρθε αυτό. Κάτι λέγαμε τώρα. Α, ναι, για την Τρίπολη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μη μακρηγορώ, που έχουν μείνει 39 δευτερόλεπτα. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία. Έχω μια Θεοδούλη στην Κρήτη που έχω χάσει τα ίχνη της, γλυκά, και εγώ από τη Θεοδούλη δεν τρώω. Ψάξω να βρω τώρα τις γιορτές στο Facebook, να αρχίσω να εύχομαι. Από κοντά. Λοιπόν, έλα να πάμε σε break. Δεν σας λέω ούτε ποιος είμαι, ούτε σε τι κανάλι είστε. Κάντε λίγο απομονή. Θα σας τα πω αμέσως μετά. Σε δευτερόλεπτα, δηλαδή, μην φανταστείτε πολλά.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

μπροστά. Πω, αεροπορία Τρίπολη, παιδιά. Αεροπορία Τρίπολη, τι μέσον είχες αγόρι μου, τι μέσον είχες αγόρι μου και ήσουν στην αεροπορία στην Τρίπολη. Λοιπόν, έλα πάμε τώρα να δούμε τη συνέχεια της ταυτότητας. Είναι Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Τι να αρχίσω τώρα εδώ και πού να σταματήσω. Σκοπός της ημέρας βεβαίως είναι να σταματήσει την εξάπλωση της ρητορικής μίσους και να προωθήσει το διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο, κάτι το οποίο δεν βλέπεις στο σημερινό ελληνικό Facebook, έτσι, το καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει, είναι γεμάτο ρητορική μίσους, γεμάτο. Μισογυνισμός, ρατσισμός, μισαλλοδοξία, ξενοφοβία, μίσος για τους μουσουλμάνους, για τους μετανάστες, για τους... Ακόμα και για τον αντισημιτισμό θα πω ότι είναι γεμάτο. Και στόχος αυτής της ημέρας βέβαια είναι η αντιμετώπιση και η καταπολέμηση της ρητορικής μίσους σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να ξέρω τίποτα. Το λεξικό του Cambridge, που είναι το πιο ενημερωμένο, η ρητορική μίσους λέει ότι είναι ο δημόσιος λόγος που εκφράζει μίσος ή ενθαρρύνει τη βία προς ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση ένα χαρακτηριστικό όπως η φιλή, η θρησκεία, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το ξέχασα αυτό. Κάθε είδος επικοινωνία με προφορικό ή γραπτό λόγο, γραπτό λεξικό, περίμενα να το διαβάσω, να ανοίξει όλο, ή συμπεριφορά που επιτίθεται ή χρησιμοποιεί υποτιμητική ή προκατηλημένη γλώσσα με αναφορά σε ένα άτομο ή ή μια ομάδα με βάση αυτό που είναι. Με άλλα λόγια, η ρητορική μίσους είναι μια επίθεση εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων με βάση έναν ή περισσότερους παράγοντες της ταυτότητάς τους. Καταγωγή, εθνικότητα, ταυτότητα φύλου, γλώσσα, εθνικότητα, φυλή, θρησκεία, σεξουαλικός προσανατολισμός, το ξέχασα προηγουμένως, το χρώμα του δέρματος και είναι αντανάκλαση της προκατάληψης και της ξενοφοβίας η ρητορική αυτή. Και ο Χίτλερ μέσα, ναι, και αυτός ρητορική μίσους είχε αρετή. Και γενικώς ό,τι προκαλεί συναισθηματική και ψυχολογική βλάβη σε ανθρώπους, αυτό το bullying που λέμε, που πλήττονται από αυτήν, και γι' αυτό το λόγο σε πολλές χώρες ποινικοποιείται, παιδιά, έτσι. Ποινικοποιείται. Και μάλιστα το τελευταίο καιρό, δεν το λέω εγώ, το λέει και ο ΙΕ, αλλά το βλέπουμε και γύρω μας, ότι η ρητορική μίσος έχει αυξηθεί και επηρεάζει τις κοινωνίες στο σύνολό τους. Φτάνει να μπεις, επαναλαμβάνω, το Facebook είναι που είναι πιο λαϊκό, να καταλάβεις τι σημαίνει ρητορική μίσος. Τι σημαίνει ρητορική μίσος. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Νικόλα, είναι ένα λεπτό κομμάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να διακρίνω εύκολα τα όρια της ρητορικής μίσους και το πιο. Αυτό για τα παραπάνω κιλά που μου λες, δεν ξέρω αν είναι ρατσιστική επίθεση, δεδομένου ότι είναι, μπορείς να το χειριστείς, καταλαβαίνεις τι λέω. Το χρώμα σου δεν μπορείς να το ελέγξεις, δηλαδή είσαι η άσπρος, η μαύρος, η κίτρινος, η κόκκινος. Εκεί είναι, έτσι δεν είναι όλοι Michael Jackson να μπορούν να το να λένε όχι. Το καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Όσον αφορά τα κιλά, είτε ψυχολογικά είτε δραστικά με δίαιτες, είτε πιο δραστικά ακόμα με κάποια επέμβαση, μπορείς να τα χειριστείς, να τα ελέγξεις. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό. Δεν θέλω να το πιάσω, να θέλω να το συζητήσω. Απ' έξω σου είπα, τι σκέφτομαι. Επίσης, κατ' εμέ ένοχοι και συνοδοιπόροι αυτών που χρησιμοποιούν τη ρητορική μίσους είναι αυτοί που σιωπούν. Καταλαβες, δηλαδή αυτοί που δείχνουν αδιαφορία ή και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και αποδοχή, που κουνάνε το κεφάλι, ξέρεις. Ακόμα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σωματική βία και τρομοκρατικές ενέργειες. Είναι πολλά τα φρικαλαία εγκλήματα των ημερών που διανύουμε, που ακουμπούν στη ρητορική μίσους.
Δηλαδή για να έρθει μια γενοκτονία, αυτό που κάνει τώρα αυτή τη στιγμή το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους, προηγείται και η ρητορική μίσους. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Για να συμβεί αυτό που έγινε στους Εβραίους από το Χίτλερ, προηγήθηκε η ρητορική μίσους εκεί στις μπειραρίες του Μονάχου. Αυτή έχει θέσει τα θεμέλια για τη βία και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Πάντα προηγείται η ρητορική μίσους, κατάλαβες? Αν δεν υπάρχει ρητορική μίσους, δεν υπάρχει αποδοχή από το πόπολο. Έτσι το αντιλαμβάνομαι, χοντρά. Ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Και μην φοβάστε, μην αγχώνεστε, δεν θα αρχίσω να λέω συνταγές και να τρέχουν τα σαλάκια στο πληκτρολόγιο. Αν και πολύ θα το ήθελα να σας πω. Είμαι πολύ κοιλιόδουλος, παιδιά. Είμαι πάρα πολύ λέμαργος. Τι να σας πω τώρα. Μπορεί να μην τρώω πολύ, να τρώω μπουκίτσες, ψυχουλάκια, σαπουλάκι, μην φανταστείτε. Αλλά λιώνω, σβήνω πάνω από ένα καλό πιάτο. Λοιπόν, η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Πρέπει να καταλάβουμε το σημαντικό ρόλο της βιώσιμης αστρολογίας, γιατί αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους της αηφόρου ανάπτυξης. Αυτή η μέρα, η σημερινή, η βιώσιμη γαστρονομία, εν πάση περιπτώσει, γενικά προωθεί την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής σωστά, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή διατροφή, κάτι που μου λείπει εμένα από τη ζωή μου, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητος. Μόνο έτσι θα χτυπήσουμε τη φτώχεια και την πείνα του πλανήτη, στην αποτελεσματική χρήση των πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος, των πολιτιστικών αξιών, πιάτα που πάνε να χαθούν, για την ευκολία, την κληρονομιά μας, την πολυμορφία των κουζινών του τόπου. Όπου και να πάω, όσο και αειδιαστικό να είναι, θα δοκιμάσω την κουζίνα τους. Και τι θέλω να πω, είναι βασικό, παιδιά, πρέπει να ρίξετε μια ματιά στο Zero Waste. Τι γίνεται τώρα? Παλιά ως Έλληνες το θυμάστε, έτσι, πηγαίναμε στο Μανάβι, παίρναμε 2 καρπούζια, 3 κιλά ντομάτες, 6 αγγούρια, 2 κιλά φέτα. Βάλε κύριε Στέφανε, βάλε και ζαμπόν. Τα θυμάστε βέβαια, Πασόκ περάσαμε όλοι. Λοιπόν, και τι γινότανε, ρε φίλε? Από τα 3 κιλά ντομάτες που παίρναμε, τουλάχιστον, μη σου πω και τα 2, το 1,5 κιλό το πετούσαμε. Το ένα καρπούζι το κόβαμε και λέγαμε, βλέπαμε ότι είναι χάλια στα σκουπίδια. Φέτα, 2 κιλά στις 5 μέρες άρχισε να μυρίζει. Την πετούσες, καταλαβες? Αυτό τώρα τι γινότανε? Έπαιρνες 3 κιλά ντομάτες, χρησιμοποιούσες το 1, πετούσες τα 2. Αυτά τα 2 πήγαιναν χαμένα, πήγαιναν στο έδαφος, στη χωματερή. Ο αγρότης, λοιπόν, αν έπαιρνε 3 κιλά ντομάτες, θα έπρεπε να παράξει παραπάνω από το χωράφι του ντομάτες για να μπορέσει να σε καλύψει. Περίμενε, για να μπει ένα τραγούδι που μου αρέσει και δεν θέλω να το χάσω. Πρόλαβα. Έπρεπε να παράξει 3 κιλά. Αν όμως έπαιρνε 1 που χρειαζόσουν και το άφηνε το άλλο στην προθήκη του καταστήματος να το πάρει κάποιος άλλος, ο αγρότης θα παρήγαγε στην επόμενη εισοδιά του 2 κιλά λιγότερα. Γιατί εκείνα τα 2 κιλά δεν τα χρειάστηκε το σούπερ μάρκετ να τα πάρει εσύ, θα τα πάρει κάποιος άλλος και πήγαινε αλυσίδα. Κιλό στο κιλό θα μπορούσε ο αγρότης να γλιτώσει ένα ολόκληρο χωράφι. Να μην πιέσει, να μην βιάσει τη γη να βγάλει κι άλλο. Να μην κάνει ο κτηνοτρόφος ενέσεις στα αρνιά του για να φουσκώσουν γρήγορα, να παχύνουν μέσα σε ελάχιστο χρόνο και να πάρεις εσύ πολλά κιλά κρέατος και να τα πετάξεις. Έχετε δει, παιδιά, τις πατάλες γίνονται στους γάμους? Τι πετιέται, Παναγία μου, Χριστέ μου, τι πετιέται? Από πόσα τραπέζια σηκωνόμαστε και δεν τα έχουμε φάει όλα και έχουμε πετάξει τα μισά. Αυτά όλα είναι βιασμός της γης και των ζωντανών μας. Δεν χρειάζεται ο αγρότης να πιέσει τα αρνιά
για να τα πολλαπλασιάσει, είτε σε κιλά είτε σε αριθμό. Δεν χρειάζεται αν εμείς τρώμε σαν τους ανθρώπους. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Αυτό είναι η ημέρα βιώσιμης γραστρονομίας. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Καλά συντονισμένοι εδώ είστε στο μουσικό κανάλι 105,1 για το Ηράκλειο, για την πόλη μας. www.musicokanali.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio papi musicokanali.gr. Face, Insta, Twitter στη διάθεσή σας και τα δικά μου και του ραδιοφώνου. Και βέβαια να ακούσουμε τη φωνούλα σας, μας λέει καλημέρα στο 2810 360 260. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, έχω καθυστερήσει βέβαια πάρα πολύ, το καταλαβαίνετε. Τα πάνε όλα πίσω σήμερα, αλλά δεν με πειράζει γιατί είμαι και απροετοίμαστος. Σας πω την αλήθεια τώρα τελευταία. Έχω κουραστεί λίγο. Να πάρουμε μια μικρή ανάσα με δύο τραγουδάρες απίστευτες και να γυρίσουμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μια μέρα σαν και αυτήν τον κόσμο για τους αιώνες. Γιατί σήμερα έχω και τη μάχη του Βατερλό. Την οποία μάχη οι Γάλλοι θέλουν να την ξεχάσουν ή και οι Βρετανοί την έχουν κάνει σημαία. Μέχρι και στάση έχουν την Waterloo. Δεν μπορεί, έχεις πάει Λονδίνο και δεν έχεις περάσει από το Waterloo, δεν γίνεται. Γίνεται, δεν γίνεται. Εκεί όπου οι ενωμένες δυνάμεις των Βρετανών και των Πρόσων, αν δεν κάνω λάθος, Wellington, στρατηγός Wellington, συντρίβουν κυριολεκτικά τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων στρατηγός, ηγέτης, είναι ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. Σιωπώ να ακούσουμε Σιβέρχο Γε, Μαδρουγάδα και Strange Color Blue και αμέσως μετά, αφού έβαλα Strange, να βάλω και το People Are Strange από τους Doors.

Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλημέρα. Δημήτρης μου ζητά να κάνω μια προσευχή, για να την κάνουμε όλοι βέβαια εννοείται, για το γιανιό που έπεσε από τα τείχη του Βενιζέλου. Είναι 18 χρονών, είναι στην Εντατική. Το βράδυ της Τετάρτης ευτυχώς υπήρξε άνθρωπος που είδε το νερό να ανεβαίνει στα τείχη και να βουτά στο κενό, με την περίπτωση να αντιμετωπίζεται από την αστυνομία ως απόπειρα αυτοκτονίας. Κανείς δεν ξέρει. Είναι βέβαια το γιανιό είναι πολυτραυματίας, έχει κατάγματα στο θώρακα, έχει ρήξεις πλήνας, ύπατος, αλλά είναι αιμοδυναμικά σταθερός, είναι στη μεθ του Βελνιζελίου. Τον 18χρονο, 19χρονο εντόπισε μια 50χρονη γυναίκα να είναι πεσμένος κάτω από τα τείχη και αμέσως ενημέρωσε τις αρχές. Νομίζω ότι αυτός ο χρόνος, αυτή η εγρήγορη αντίδραση, πολύ πιθανό να του σώσει τη ζωή, γιατί είναι αιμοδυναμικά σταθερός. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για τους γιατρούς. Πάρα πολύ βασικό. Πιο βασικό δεν γίνεται. Βασικότερο όλων, όλων, όλων. Προλαβαίνουμε, δεν ξέρω τι προλαβαίνουμε να δούμε. 1815, η μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις των Βρετανών και των Πρώσων, που σας έλεγα προηγουμένως, Ουέλινγκτον και Μπλίχερ. Στρατηγοί Ουέλινγκτον και Μπλίχερ, υπό τους στρατηγούς Ουέλινγκτον και Μπλίχερ, αντίστοιχα συντρίβουν. Μπλίχερ ήταν τον Πρόσον, έτσι. Ουέλινγκτον ήταν τον Άγγλων, των Βρετανών. Πήγα να πω τον δικό μας, γιατί χθες ήμουνα με την Αγγλία, στο Αγγλία-Κροατία. Συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορος Ναπολέων Βοναπάρτης. Παιδιά, άλλη μια φορά αυτός ο εγωισμός, η υπερβολική αυτοπεποίθηση και το δυνατό εγώ κατέληξε κυριολεκτικά σε ένα μεγάλο Βατερλό. Αλλά από την άλλη, να σου πω κάτι, μπήκε τέλος σε μια σειρά πολέμων που δεν ξέρω πόσα χρόνια, μισό, 1/4 του αιώνα σίγουρα κράτησαν ανάμεσα σε Γαλλία και όχι μόνο Αγγλία, αλλά και τις άλλες δυνάμεις της Ευρώπης. Αποφασιστική σημασία μάχη. Κατέληξε στην ήττα του Ναπολέοντα. Α, όριστο, λέει εδώ, που διήρκησαν σχεδόν 23 χρόνια. Καλά είπα, 1/4 αιώνα. Μεταξύ της Γαλλίας και των άλλων δυνάμεων της Ευρώπης. Το Βατερλό είναι στο Βέλγιο, είναι κοντά στις Βρυξέλλες.

έκανε βλακεία ο Ναπολέοντας, έκανε και το ένα λάθος πίσω από το άλλο, δεν τον βόλεψε και ο καιρός, έβρεξε, έκανε λάσπη, σου λέει κάτσε να στεγνώσει λάσπη να μην κολλάνε τα κανόνια μου. Αυτή η καθυστέρησή του επέτρεψε στο... Επέτρεψε στους πρόσους να φτάσουν και αυτοί στο Βατερλό και να ενισχύσουν τον Ουέλιγκτον. Ο Ουέλιγκτον ουσιαστικά τον παρέσυρε τον Ναπολέοντα στο Βατερλό, γιατί πίστευε ότι ο Ουέλιγκτον εκεί θα μπορέσει να οχυρώσει καλύτερα το στρατό του. Την πάτησε ο Ναπολέοντας. Τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι μια μάχη για τους στρατέγκο τύπους, για να την παρακολουθήσουν και να δούνε πώς... πώς οργάνωσαν τις επιθέσεις, πώς πέρασαν στην αντεπίθεση, πώς μπήκαν μέσα οι σύμμαχοι, πώς προκάλεσαν επίθεση στην ανατολική, στη δυτική πλευρά του στρατήματος, στα πλευρά, πώς προκάλεσαν πανικό στο γαλλικό στρατό, πώς...

Όχι, Νίκο, στο... πριν τον είχαν εξορίσει τον Ναπολέοντα, πριν τη μάχη του Βατερλό, δεν ήταν αυτή η αιτία. Ήταν... Έλβα είχε πάει πριν, γύρισε από την Έλβα. Και επέστρεψαν.

0: Αυτό είναι το Βατερλό. Μπορείτε βέβαια, αν αγαπάτε τους συνδυασμούς, όλους αυτούς τους στρατιωτικούς συνδυασμούς, να την παρατηρήσετε αυτή τη μάχη, και είναι και άλλες μάχες οι οποίες είναι πραγματικά να τις πιεις το ποτήρι από τις κινήσεις των στρατηγών. 1904, υπουργός παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία το βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε ξεβρίσει το Στάι επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη, και ο υπουργός κατά τις συνήθειες της εποχής εκείνη ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθύσα τιμή του, την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος. 1932, ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA Basket, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα, που εκπροσωπείται Μαυροσκούφη και Αμπατζιόγλου. Μπάσκετ, έτσι, με μια εθνική μπάσκετ και έναν Άρη τότε, όπου ήταν νομίζω αυτοί που έμαθαν μπάσκετ στην Ελλάδα, ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Ιωαννίδης, αυτά τα κίτρινα παιδιά. Μετά ακολούθησε ο ΠΑΟΚ και στη συνέχεια ανδρώθηκε η πρωτεύουσα. Υπήρχε βέβαια Κοροναίος και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι το πρόσταγμα για την επίθεση του ελληνικού μπάσκετ την έδωσε ο Άρης εκείνης της εποχής, που ομόρφινε τις πέμπτες μας. Χθες είχα μια συζήτηση. Τις πέμπτες μας, ρε φίλε, τα είχα ξεχάσει όλα αυτά. Και μάλιστα λέγαμε τότε, αφήστε μας να κάνουμε μεγάλη εβδομάδα, να ευχαριστηθούμε την μεγάλη εβδομάδα και την Ανάσταση του Χριστού που μας έχετε μεγάλη Πέμπτη με πανηγύρια. Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή να πανηγυρίζουμε νίκες. Αφήστε να περάσει μεγάλη εβδομάδα και σας απαυτώνουμε μετά, λέγαμε τότε στους φίλους Ευρωπαίους. 1976, 22χρονος διεθνής επιθετικός Τόμας Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών. Παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων, ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε ένα από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Ποιος ο Μαύρος ο Θεός, πολύ θα τον ήθελα στο τριφύλι. 1992, σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μοιρά συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά νότιο-ανατολικά του Αϊστράτη. Σκοτώνει το χειριστής του πρώτου αεροσκάφου Σιαλμάς. Την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο Ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσα στο social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Μένουμε Ευρώπη. Ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Ο Χάμπερμας, Γερμανός φιλόσοφος, γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Δημήτρης Μηταράς, κοίτα που δεν έχω χρόνο να μιλήσω για τον Μηταρά, για το διακεκριμένο Έλληνα ζωγράφο και σκηνογράφος ο Μηταράς, ένας από τους σημαντικότερους των 60's, της γενιάς του 60. Φοβερός ο Μηταράς, φοβερός. Δημήτρης Μηταράς, έχετε δει, είναι χαρακτηριστικά τα έργα του. Έτσι είναι... Πραγματικά εξέχουν οι μητούλες. Αυτό συμπτωματικό λογικά είναι. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Πολ Μακάντρεϊ γεννήθηκε σαν σήμερα. Άγγλος τραγουδοποιός, Beatles και Wings μετά. Και θα πάω σε break και θα επιστρέψω.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
9: Μουσικό κανάλι 105,1.

Και έψαχνα τελικά, δεν μπορούσα να το βρω. Δεν ξέρω πώς γράφεται, νομίζω γράφεται ομπλα. Έτσι, ομπλα, όχι ομπλα. Όσκαρ Μπράβο, κενό, λίμα αλφα. Έτσι γράφεται το μπλαντί, ομπλαντά παιδιά. Το οποίο είναι ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια των Beatles. Και μπήκε μέσα στο λευκό άλμπουμ. Το λευκό άλμπουμ είναι μια αποκλειστική δημιουργία του Paul McCartney. Ναι. Και κολλάω εγώ με το μπλαντί, ομπλαντά, διότι μπαμπάς και οι φίλοι του έφευγαν το 1971, 2 Ιουνίου, όχι λίγο πιο νωρίς, νομίζω 1η Ιουνίου ή 31 Μαΐου, έφευγαν με 2-3 φίλους, τα θυμάμαι κι εγώ γιατί μωρό ήμουνα, έφευγαν για το Wembley, για την Αγγλία, για το Λονδίνο και τραγουδούσαν «Φεύγω από το σπίτι μου το πατρίκο». Έχω στο Λονδίνο μια δουλειά. Βρήκα σε ένα σύντομο λογαριασμό πως τα γκολ είναι γλυκά σαν τα φιλιά. Ένα γκολ, δύο γκολ στον αέρα. Πάντσο, η ομάδα πετά. Και όλα αυτά γιατί ο Παναθηναϊκός είχε πάει στο τελικό του Champions League στο Wembley να παίξει με το μεγάλο, τη μεγαλύτερη ομάδα ίσως όλων των εποχών, εκείνων των Άγιαξ, του Κρόιφ, του Νένσκενς. Και δεν συμμαζεύεται. Και ντροπή μου που δεν το θυμάμαι τραγούδι βέβαια. Φεύγω από το σπίτι μου το πατρίκο.

γκολ, ένα γκολ, δύο γκολ, τέτοια μέρα. Άνοιξη έχει η καρδιά. Και του γκρίνιαζε η μαμά. Πω το θυμηθώ ρε φίλε, και είναι κρίμα, είναι πολύ ωραίο. Δώστε μου μωρέ ένα λεπτό να τον κουκλάρω να σας το πω, γιατί δεν μπορώ να δω, έχει μιλάει και για αγάπη.

0: Ένα γκολ, δύο γκολ, τέτοια μέρα. Άνοιξη έχει καρδιά. Όταν θα γυρίσω θα στο ξαναπώ, της έλεγε. Όσο μ' αγαπάς πως αγαπώ. Πράσινο μαντίλι δέσε στα μαλλιά.
1: 105,1.
0: Τώρα έχω στο Λονδίνο μια δουλειά. Αυτό, αυτό. Λοιπόν. Απίστευτο έτσι. Φοβερό, φοβερό. Από εκεί κόλλησα κι εγώ, κατάλαβες. Ουγγαρία παίζουμε. Ουγγαρία παίζουμε, Μανώ. Ναι, ναι. Σε μια πόλη νότια της Βουδαπέστης. Είπα, καμιά ωρίτσα από τη Βουδαπέστη. Κάνα 2-3 ώρα από την Μπρατισλάβα. Εκεί, εσένα από τα δύο θα προσγειωθούμε. Ναι. Για τον 19χρονο Γιαννιό σας τα είπα. Είναι στη μεθ του Βενιζελίου. Πάμε να κάνουμε μια προσευχή να γίνει καλά το παιδί και μετά να βρούμε και τις αιτίες. Έχουμε και τη Σταυρούλα που την ψάχνουμε στα Χανιά.

Να ξέρετε ότι υπάρχει ταλαιπωρία. Πού μου στείλε ο Γιώργος ότι έχει ταλαιπωρία και στην Καλοκαιρινού. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να το δω. Τώρα σκάβουν και Καλοκαιρινού από Χανιόπορτα χαμός. Λέει ο Γιώργος, πες το να μην μπαίνουν. Παιδιά, το κακό είναι ότι είναι καλοκαίρι. Τα κάνεις αυτά τα καλό καιρό. Δεν τα κάνεις, αλλά από την άλλη. Άντε να τελειώνουμε, να ξεμπερδεύουμε και με δάφτο.

Η οικογένεια του 39χρονου που παρασύρθηκε στο Ηράκλειο πριν από μία εβδομάδα πήρε μία απόφαση ζωής μέσα στην τραγωδία. Έστειλε μήνυμα ζωής και ελπίδος. Πήρε μία γενναία απόφαση να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων, χαρίζοντας έτσι ελπίδα σε συμπολίτες. Θυμίζουμε ότι ο άτυχος άντρας νοσηλευόταν από την περασμένη Τετάρτη σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς παρασύρθηκε από όχημα στη συμβολή αντιστάσεως με την Παπανδρέου. Ο 40χρονος ήταν μαζί με το γιο του, τον οποίο συνόδευσε σε εξωσχολική δραστηριότητα όταν έγινε το κακό. Από τότε και μετά άρχισε μια άνηση μάχη με το θάνατο στο Παγνί. Η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και έγινε μη αναστρέψιμη, καθώς ήταν κεφαλικά νεκρός. Και σταματώ εδώ. Ακούγαμε τις προάλλες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, να μας λέει στο πρόσωπό μας όσα έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε 7 χρόνια δεν έχουν γίνει σε όλη την υπόλοιπη μεταπολίτευση. Και το κοιτούσαμε όλοι άναυδοι. Και ξέρεις κάτι, Παύλε, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν μας τρολάρεις. Μας λες την ομοία αλήθεια. Τέτοιο πλιάτσικο, τέτοιο θράσος, η χώρα δεν έχει ξαναδεί. Τουλάχιστον από το 1974 και εντεύθεν. Παιδιά, το Ελλάδα 2.0, όπου έλεγαν έγινε το μεγαλύτερο φαγοπότη. Χάθηκαν δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα λεφτά που έστειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ορθοποδήσει η χώρα μοιράστηκαν σε 5-10 ομίλους. Με απευθείας αναθέσεις και σε κολλητούς. Μας έχουν χρεώσει, παιδιά, όλοι αυτοί που πέρασαν το τελευταίο διάστημα μέχρι το λαιμό. Μέχρι το λαιμό. Και έκαναν πάρτι με ευρωπαϊκό χρήμα. Και τώρα έρχεται η Κοβέση να δει τι συμβαίνει. Ξεσπιτώσατε τον κόσμο για τα fans και αφήσατε τα κοράκια να αρπάζουν τις πρώτες κατοικίες των ανθρώπων για ένα κομμάτι ψωμί. Για ένα κομμάτι ψωμί, την ώρα που εσείς, ρε παιδιά, βρε αθεόφοβοι, πανηγυρίζετε για την ανάπτυξη. Κάνατε την επιβίωση του Έλληνα, τη μετατρέψατε σε survival. Δηλαδή, βλέπω κόσμο. Πού μας καταντήσανε, ρε φίλε? Πώς μπορώ να... Βλέπω κόσμο, παιδιά, που κάθεται και μετράει τα ψηλά στην ουρά του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, τρέμουμε για τις 15 του μήνα, όποτε το πληρώνει καθένας στο νίκη του, όταν έρχεται εκείνη τη στιγμή. Τρέμουμε όταν ανοίγουμε το λογαριασμό του ρεύματος. Και τι περιμένουμε? Αυτά τα εξευτελιστικά πας της ελεημοσύνης. Καλά, δεν θα ζητήσω για Άδωνη και δημόσια υγεία και ασφάλεια και από το έγκλημα των ντεμών που προσπαθούν να συγκαλύψουν τα νοσοκομεία σφαγεία που καταραίουν. Τα νοσοκομεία είναι μόνο φρεσκοβαμμένα, τίποτα. Δεν κοστίζει, παιδιά, η ανθρώπινη ζωή για σας. Δεν κοστίζει, και αυτό είναι το θέμα μας. Είναι θέμα. Είμαστε πρώτοι σε θανάτους από καρκίνο στην Ευρώπη. Έχεις λεφτά να πληρώσεις ιδιώτη? Καλώς. Μπορεί να τη βγάλεις. Δεν έχεις, απλά πεθαίνεις. Να μιλήσω για δικαιοσύνη, για υποκλοπές, για συγκάλυψη, για ασυλία. Δηλαδή, νιώθω ότι πραγματικά με φτύνουν, παιδιά, και με υποχρεώνουν κιόλας. Απαιτούν να πω ότι βρέχει. Κατάλαβες? Και έχουν επιστρατεύσει. Τι έχουν επιστρατεύσει εκεί στα social media, αυτή την ομάδα αλήθειας. Τη λίστα πέτσα. Αυτά τα τρόλ, παιδιά, που έχουν αναλάβει όλη τη βρώμικη δουλειά να κόβουν και να ράβουν βίντεο. Εδώ, παιδιά, το βίντεο του τρένου. Λέγανε ότι χάθηκαν όλα τα βίντεο, τα βίντεο τα πέταξαν, τα έκαναν, τα έδειξαν, και ξαφνικά όταν ο ηγέτης βγήκε και είπε ότι θα γίνει δουλειά, ξαφνικά ευρέθη βίντεο το οποίο ήταν τελικά πλαστό. Λασπολογία, δολοφονίες χαρακτήρων.
Δεν ξέρω, παιδιά, νομίζω ότι μας υποτιμούν. Μας περνάνε για ηθαγενείς που θα ποθούμε με καθρεφτάκια, με χάντρες, με όπως λέγονται τώρα πλέον εν έτη 2026, PowerPoint, ψηφιακή Ελλάδα, βίντεο. Προσωπικά εγώ, φαντάζομαι και άλλοι Έλληνες, νιώθω ξένος και απροστάτευτος μέσα στην ίδια μου τη χώρα. Πόσα σπίτια έχουν χαθεί, παιδιά, πόσο αίμα κύλησε στα Τέμπη, πόσο μπορεί να κρυφτούν όλα αυτά, ειλικρινά σας μιλάω. Και βγήκαμε τώρα να μιλήσουμε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή εδώ κολλάει αυτό που έλεγε, δεν θυμάμαι και το όνομα του ηθοποιού. Πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε φίλε, αυτά τα σούπερ μάρκετ. Πώς τα πετσόκοψε έτσι τα σούπερ μάρκετ η κυβέρνηση. Πες μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, και εδώ θυμάμαι τον Αϊνστάιν, τον Άλμπερτ Αϊνστάιν, που είχε πει το... Έβλεπα την εφαρμογή για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ που μας έδωσε η κυβέρνηση και θυμήθηκα τον Άλμπερτ Αϊνστάιν που λέει: δεν σε κοροϊδεύουν επειδή νομίζουν ότι είσαι ηλίθιος. Είναι απόλυτα σίγουροι ότι είσαι ηλίθιος. Αχ, και βγήκε, δεν μπορώ. Τα βλέπω ένα-ένα τώρα και τρελαίνομαι. Βγήκε και λέει: αδικαιολόγητα υψηλές οι τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούν να γίνονται εύκολα ανεκτές. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Ποιος το είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας, αυτός που έχει τη δύναμη? Θύμωσε, παιδί μου, θύμωσε με τις αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές. Θύμωσε. Δεν γίνεται, ρε βέβαια. Δεν γίνεται. Αυτό είναι σε... Έχει πέσει. Έχει πέσει εδώ και 4 μέρες το βαρέλι από 120 σε 79 δολάρια και αυτοί χρεώνουν ακόμα τη βενζίνη με την ίδια τιμή. Τώρα, σε 10 λεπτά θα το δούμε, γιατί θα περάσουμε στο επόμενο ημίωρο που βλέπουμε καύσιμα. Κατά τα άλλα, έχουμε και παρατηρητήριο τιμών και επιτροπή ανταγωνισμού και σαν δεν τρεπόμαστε, λέω. Και σαν δεν τρεπόμαστε. Βγήκε και η Δημογλίδου να ξεπλύνει τη μνήμη του γυναικοκτόνου, να ξεπλύνει την αχρηστία των ψυχολόγων της ελληνικής αστυνομίας και πώς θα ανατιμάσει τη μνήμη της νεκρής συναδέλφου της, έτσι. Και βγήκε η Δημογλίδου και διαψεύδει ότι υπήρχε θέμα ενδοοικογενειακής βιαίας. Δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν τίποτα. Τάχα μου. Μπήκε και σε αργία. Επαόριστον αργία τέθηκε ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδης, ο οποίος είχε συλληφθεί ως επιδειξία στα Πετράλωνα. Ο Μητροπολίτης, μα και αυτός, παιδί μου. Παίρνεις 5.000, βρε αγόρι μου, τσεπάτα. Και πας και κάνεις τον επιδειξία. Τι βίτσιο είναι αυτό. Τέλος πάντων, μπήκε σε αργία, σε επαόριστον αργία, αλλά μην φανταστείτε. Ξέρετε τι σημαίνει επαόριστον αργία? Σημαίνει απλά διαθεσιμότητα για τον Μητροπολίτη. Με τι ποινή? Με το 50% του μισθού του. Δηλαδή θα κάθεται στο σπίτι, δεν θα σας ευλογεί και θα εισπράττει 2,5 χιλιαρκά για το μήνα. Ωρε φίλε, τα πληρώνουμε χρυσά αυτά τα χρυστά ήθη. Αχ, Παναγία μου, αλλά σταματώ να γκρινιάζω τώρα, δεν είναι και η μέρα, ενιστάζω κιόλας. Δεν μπορώ να γκρινιάξω άλλο.

Με 3-1. Με 3-1. Αν πει είναι στον Πειραιά, λογικό είναι. Με 3-1. Πού στην αρχή τη βρήκε την 3-1. Χθες το μεσημέρι στην Πιζανίου, στον Πειραιά, για μια θέση. Για να κοίταξε, για να βρει θέση τώρα σε Κυψέλη, Πειραιά και γενικά στην Αθήνα σε ώρα αιχμής, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Αν βρει, την προστατεύει. Το ότι όμως ένας 77χρονος δεν μπορεί να θα έφτανε στο σημείο να επιτεθεί με 3-1, δεν το περίμενα. Τι να σου πω τώρα. Το οποίο, αυτό που σας λέω, δεν είναι φανταστική ιστορία, είναι αληθινό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στις 2 η ώρα, χθες το μεσημέρι στην οδό Μπιζανίου στον Πειραιά. Δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ. Έχω και φωτογραφία από την 3-1. Ο 75χρονος, παιδιά, την έπεσε σε δύο τύπους, ο ένας 44 ετών και ο άλλος 38. Ναι. Επιχείρησε κανονικά να τους τρυπήσει, να τους χτυπήσει. Ευτυχώς δεν τα κατάφερε. Ευτυχώς. Ρε φίλε. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω κάθε μέρα, κάθε μέρα. Έχω και ευχάριστα, βέβαια. Έπεσαν υπογραφές για το τέλος του πολέμου. Αυτό το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ υπεγράφει από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό πρόεδρο τον Πεζεσκιάν, σηματοδοτώντας το πιο ουσιαστικό βήμα αποκλιμάκωσης από την έναρξη της σύγκρουσης. Μία εξέλιξη, παιδιά, με βαρύ γεωπολιτικό αποτύπωμα. Εξ αποστάσεως βέβαια το υπέγραψαν, δεν βρέθηκαν τέτα τέτ. Υπέγραψαν αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο έχει στόχο να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια πιο μόνιμη διευθέτηση της κρίσης. Δεν ξέρω αν συμφωνεί το Ισραήλ. Διέλυσε την παγκόσμια οικονομία, την αυσιπλοεία, την αγορά της ενέργειας, προκάλεσε χιλιάδες θύματα, κυρίως γιατί ο άνθρωπος είναι που μετράει, κυρίως στο Ιράν, στο Λίβανο. Νομίζω ότι στη Γαλλία ο Τραμπ όταν το υπέγραψε. Α, ναι, στη Γαλλία ήταν, γιατί βγήκε από το παλάτι στις Βερσαλίες και βγήκε και είπε στον τύπο, μόλις το υπέγραψα. Έτρωγε εκεί, έτρωγε, είχε, ναι, φακοπότη. Ήταν επίσημο δείπνο, τέλος πάντων, εκεί στις Βερσαλίες. Ναι, καλά, έχω φάει και εγώ στις Βερσαλίες. Βέβαια, είχα σάντουιτς από το backpack μου την ώρα που περνούσε εκεί από την αίθουσα με τους καθρέφτες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχω φάει και εγώ και ο Τραμπ στις Βερσαλίες. Δεν θέλω σαχλά. Όπως καθόντας σε τραπέζι με μαχαιροπύρουνα, δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Έχει. Το πρακτορείο του Ιράν, το ΙΡΝΑ, το πρακτορείο ειδήσεων, μετέδωσε και αυτό φωτογραφίες που δείχνουν τον πρόεδρο, τον Πεζεσκιάν, να υπογράφει. Αυτά. Για να δούμε. Λοιπόν, σιωπώ για 3 ολόκληρα λεπτά να ακούσουμε The Strangest Thing, George Michael, και να επιστρέψουμε να δούμε ό,τι δεν μας ανησυχεί, κάτι που δεν είναι κακό. Να ρίξουμε μια ματιά στα αθλητικά, να δούμε τις κληρώσεις. Να δούμε το Μουντιάλ, το ξεχνάμε για το Μουντιάλ. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι πρέπει να ξέρουμε. Για να πορευτούμε σήμερα 5η 18 Ιουνίου Σωτηρίου έτος 2026, εδώ καλά συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι στους 105,1, επαναλαμβάνω.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε αγόρια να ρίξουμε μια ματιά. Όχι, όχι, και κορίτσια. Να ρίξουμε μια ματιά στα αθλητικά μας. Λοιπόν, Λαϊκή Δημοκρατία Κόγκο από το 9-0 του 1974 που έχασε, έφτασε στον πρώτο βαθμό ορόσημο του 2026 κόντρα στο Ρονάλντο, ο οποίος το απογοητευτικός 1-1. Αφλογιστία που τρομάζει για τον Ρονάλντο. Κορυφαίος του γηπέδου σε χιλιόμετρα κόντρα στην Πορτογαλία, ο Μουτουσαμί του ατρόμητου. Ναι, ναι. It's coming home, φώναξε η Αγγλία με 4 στην Κροατία, 4-2. Δεν ήταν βέβαια, ήταν καλή και η Κροατία. Γκάνα Παναμάς 1-0. Στο 90 φεύγα, παιδιά. Κυριολεκτικά στο 90 φεύγα, στο 95. Ναι, ναι, ναι. Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Η Κολομβία χάλασε το ιστορικό ντεμπούτο του Ουσμπεκιστάν σε Μουντιάλ.

σιγά σιγά να κοιτάμε και τους, αρχίζουμε να κοιτάμε και τους τρίτους, πρώτο, δεύτερο που πάνε στο, στα περνάνε στην επόμενη φάση, αλλά και κάποιοι τρίτοι. Σιγά σιγά από το επόμενο να αρχίσουμε να βλέπουμε.

για τον Γκάνα, Παναμά σας τα είπα, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία σας τα είπα. Τα απογευματάκι τώρα θα δούμε Τσεχία, Νότιο Αφρική και Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Τίποτα το ιδιαίτερο δηλαδή, δεν τρελαινόμαστε. Τα ξημερώματα, όχι ξημερώματα, τα μεσάνυχτα, στη μία η ώρα θα δούμε Καναδά, Κατάρ, Μεξικό, Νότια Κορέα τα ξημερώματα. Την ημέρα της Παρασκευής, ίσως το Μεξικό, Νότια Κορέα μου λέει κάτι. Και ένα καλά καλό μάτς, είπα Αυστραλία στις 10 η ώρα το βράδυ της Παρασκευής. Το Μεξικό, Νότια Κορέα βέβαια εμένα μου ξυπνάει τρελές μνήμες. Χάρη σε αυτόν τον αγώνα κοιμήθηκα ένα βράδυ στο πουθενά, στο Μεξικό, στον Ειρηνικό ωκεανό, αλλά θα σας τα πω άλλη ώρα. Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τον ο Παναθηναϊκός που θυμίζω του Νίστρουπ, έτσι. Πρέπει να μάθουμε τον Νίστρουπ.

Στην ΠΑΞΗ κληρώθηκε για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Στους 23 του μήνα θα παίξουν στην Ουγγαρία. 5-23 Ιουλίου ο πρώτος αγώνας του Τριφυλλιού απέναντι στην ΠΑΞΗ θα εξαχθεί στην Ουγγαρία. Και η ρεβάνς στο ΆΚΑ θα μία εβδομάδα αργότερα στις 30 Ιουλίου. Εφόσον ο Παναθηναϊκός προκριθεί στον τρίτο προκριματικό θα αγωνιστεί 6 και 13 Αυγούστου, ενώ τα play-offs θα λάβουν χώρα 2027. Παίζει και για τον Φαν Τρόκελ ο Παναθηναϊκός. Τώρα χωρίς Λουτσέσκου θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου ή την Κλουζ, εν πάση περιπτώσει. Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο για το Europa League. Πρώτο μάτς της ελληνικής ομάδας θα γίνει και από το 23 Ιουλίου, είναι το δεύτερο στις 30 του μήνα, όπως και του Παναθηναϊκού. Το πρώτο μάτς βεβαίως, όπως και του Παναθηναϊκού, θα είναι εκτός έδρας και η ρεβάν στο γήπεδο της Τούμπας. Όπως και ο Παναθηναϊκός, έτσι και ο δικέφαλος θα χρειαστεί συνολικά 3 προκρίσεις για να βρεθεί στη League Phase της δεύτερης στη τάξη διοργάνωσης του UEFA. Ο Παναθηναϊκός για το Conference, ο ΠΑΟΚ για το Europa. Έχει ένα μαξιλαράκι ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός δεν έχει, πρέπει να κάνει 3 προκρίσεις, τελεία και παύλα. Μη σου πω ότι πρέπει να κάνει 6 νίκες, ντροπή. Αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις, κρατάμε μικρό καλάθι. Αυτά τέλος τα αθλητικά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Η ώρα είναι παρατέταρτο, να πάρω μια ανάσα και να επιστρέψω να δούμε τι γίνεται με τον καλό μας τον καιρό. Ο οποίος είναι συννεφιασμένος, έχουν μαζευτεί αρκετά συννεφά.

Λοιπόν, ο καιρός όπως τον βλέπετε, λίγο παραπάνω σύννεφα θα έχεις, λίγο παραπάνω σύννεφα, λίγα παραπάνω σύννεφα θα έχεις κάνα μισάωρο. Θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, 5 μποφόρ βορειοδυτικό στα Φυσά, κάποια στιγμή θα έχει και 6. Το νου σας στα κουνουπάκια. Αύριο Παρασκευή τα πράγματα θα είναι πιο δροσερά, διότι τα μποφόρ ανεβαίνουν στους 26 βαθμούς. Αυτό που με αγχώνει είναι που και τα βράδια μας θα είναι υψηλές θερμοκρασίες. 27 βαθμούς το Σάββατο, 27 και την Κυριακή, 28 την Δευτέρα, 29 την Τρίτη. Α, δεν έχω παράπονο, καλά πάει. Καλά πάει ο Ιούνιος όσον αφορά στις θερμοκρασίες βεβαίως. Και την άλλη εβδομάδα έχω κανονικά εκπομπή, Παντελή, και Δευτέρα Τρίτη κανονικά, κανονικά. Κοίτα, αν είχαμε το παλιό ορθόδοξο Πασόκ δεν υπήρχε περίπτωση να έρθω Δευτέρα Τρίτη, τώρα 29-30 του μήνα, αλλά επειδή πλέον αυτές οι μέρες έχουν περάσει ανεπιστρεπτή, νομίζω ότι θα έρθω την άλλη εβδομάδα, αλλά και την Δευτέρα Τρίτη της παράλληλης. Έτσι νομίζω, εν πάση περιπτώσει.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα κάψιμα. 1939 μόλι 95 χρονίων από την Αιτζία στο Γάζι. 1955 από την Αβίνη στη Λεωφόρο Κνωσού. 1958 από την Αιτζία στην Κλεάνθης. 1975 στη Κρασαδάκη. Όπως και τη Σέλ στην Λεωφόρο Κνωσού. Όπως και σε Τέκα Κομνηνών και Λαγκαδά. Όπως και από την Πιπί στη Σκουλά. Όπως και από την Έκο του Παζιάννη στην Παπαναστασίου. Αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές αμόλυβδης 95 οκτανίων. Κάντε υπομονή, αν δεν τρελαίνεστε να βάλετε καύσιμο τώρα. Σε επόμενες μέρες θα πέσει ακόμα περισσότερο. Εκτιμώ ότι θα φτάσει σε επόμενες μέρες σε 1,8. Ίσως να δούμε και 1,7 σύντομα. Δίζελ κίνησης τώρα. 1,639 από την Αιτζία στο Γάζι. 1,639. 1,669 από την Αιτζία στην Κλεάνθη. 1,669 από τις ΕΚΟ στην Κρασαδάκη. Ίδια τιμή από την ΕΚΟ στις Τριμόνος. Ίδια τιμή από την ΣΕΛ στη Διακλάδωση που είναι στο Προσπαγνή. Ίδια τιμή και από τη ΣΕΛ στη Λεωφόρο Κνωσού. Αλλά και από τη ΣΕΛ στην Λεβίνου και από τη ΣΕΛ στην Κλεάνθη και από τη ΣΕΛ στην Παπανδρέου στην Αμουδάρα και από την ΕΚΟ που είναι στο Γάζι. Την πάνω ΕΚΟ νομίζω. Θυμάμαι.

0: Καλημέρα Δήμητρα, Νικολέτα, Χρήστο, Μαρία. Καλημέρα παιδιά.
1: Γεια σου Καράλαμπε.
0: Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, ταυτάκια σας όλη την εβδομάδα. Με όλα όσα συμβαίνει γύρω μας, καλά να είμαστε, να τα πούμε από Δευτέρα. Άντε, άντε, άντε, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 91. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Άντε μου ρε παιδί μου και με τρόμαξες. Πού βρέχει ο Don McLean έτσι να μου μπει καρφί. Καλημέρα, καλό μεσημέρι ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα ματάκια σας. 105,1 ρουσικό κανάλι. Είμαστε έτοιμοι για άλλη μια βόλτα στα Ερτζιανά. Να φτιαχτούμε. Λες να πάρουμε και κάνα πόντο ρε παιδί μου. Δηλαδή όλα είναι πιθανά σε αυτή τη ζωή.

πρέπει να το αλλάξω το στυλάκι, να καλημερίζω πρώτα το Ηράκλειο και μετά της Αθήνας. Αλλά η Αθήνα μπαίνει πάντα πρώτη. Όσοι για τους άλλους, αγάλι αγάλι γίνεται η βότκα Bloody Mary, αγόρι μου.

0: too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love.
1: Όπως τα λες, Γιωργάκη μου, όπως τα λες. Ήταν να μην πάρουν φόρα. Τώρα βάζουν κάγκελα, λέει, παντού και στα ενετικά τείχη για να αποφεύγονται βουτιέ. Κάνανε βουτιές από τα ενετικά. Έχει θάλασσα μπροστά. Α, για τις άλλοι. Α, καλό, καλό το παιδί μου. Θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε να μου στέλνετε άλλα κάγκελα από τα λιοντάρια. Enough. Όχι άλλο κάρβουνο.

βαράνε λέει αέριδες από σήμερα, λίγη παραπάνω προσοχή, είμαστε στα σεποβάς που μια σπίτα καταστρέφει τα πάντα. Το ξέρετε το θεματάκι, όπου δείτε λίγο καπνό, ειδοποιείτε. Δεν περιμένετε να δείτε αν θα βγάλει και φλόγα. Καλό μεσημέρι επισήμως στα Αθήνας, καλό μεσημέρι και στον Άγιο Νικόλαο. Καλό μεσημέρι στα καλά παιδάκια που μας ακούν από την Νότια Κρήτη μέσω διαδικτύου. Να το πάμε χορευτικά μέχρι που θα μου την παίξει. Έχω ένα θεματάκι τώρα τελευταία. Μιλάω πάρα πολύ με τον εαυτό μου και δεν βρίσκομαι άκρη.

Μ' αρέσουν κάτι τέτοια γιατί δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Εννοώ αυτοί οι χακεράδες που πουλάνε συνδρομητικά και έτσι, ότι οι καλύτεροι χακεράδες έχουν πια μετακομίσει στο κράτος. Δουλεύουν για να σας πιάνουνε. Κύκλωμα λέει πειρατικής συνδρομητικής. Όπου ζείτε, τέλος πάντων.

Καμιά φορά με εκπλήτεται, διότι πιστεύετε ότι κάτι που ανεβαίνει σε μια στιγμή σε ένα λάδι θα κατέβει στην άλλη στιγμή. Δεν είναι εύκολο, αγόρι μου, το ξέρεις πολύ καλά ότι όλα αυτά που έχουν αγοράσει με υψηλές τιμές πρέπει να καταναλωθούν με υψηλές τιμές και δεν πάει να πέφτει το πετρέλαιο και δεν πάει να πέφτει το μπρετ. Εσύ θα πληρώνεις 2 ευρουλάκια για τη βενζίνη. Ο φίλος μου ο Μάκης το λέει εσχροκέρδι. Εγώ τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω από αυτά.

δεν ξεχνάμε ποτέ βεβαίως ότι μορφαίνει τη συντροφιά μας στο Bakery and Coffee Veneris. Εκεί με τα φρεσκοψημένα του ψωμάκια, το είπαμε την πρώτη, τα κουλουράκια του, τα πυροβιτάκια του, τα καλυσουνάκια του, τα γλυκάκια του. Φαίνεται ότι μου λείπουν, τι να κάνουμε. Veneris, Bakery and Coffee.

Ήθελα να ξέρω πού τα βρίσκει και μου τα στέλνει. Βέβαια, γεγονός είναι και τα γεγονότα δεν μπορώ να τα αρνηθώ. Μπορώ και να τα αναφέρω χωρίς καμία παρεξήγηση. Η μισή λέει: οι εργαζόμενοι που δουλεύουν υπερόριες δεν τις πληρώνονται. Υπερορίες. Τα μισθά. Ποιος φταίει αυτό? Έλα τώρα. Δηλαδή, μεταξύ μας μεταξά. Πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν αυτοί που εκμεταλλεύονται τον κόπο και τον πόνο του άλλου. Το ξέρεις αυτό το πράγμα και δυστυχώς σε αυτή τη χώρα, ενώ υπάρχουν υπηρεσίες και υπηρεσιάρες, στο τέλος γιατί πάντα βγαίνει χαμένος ο εργαζόμενος, είναι πράγμα περίεργο. Περίεργο ρε Γιώργο. Μετά σου λέει υπάρχουν ελλείψεις στα εργατικά χέρια. Ψάχνουν να βρουν για να γεμίσουν τις θέσεις για τον τουρισμό κάθε χρόνο και κάνουν εισαγωγή φτηνοδουλευταράδες, που τις περισσότερες φορές δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο βεβαίως. Και το ένα φέρνει τ' άλλο,

Ήταν με τσιγκλάς. Και αυτό δεν είναι καλό. Ήταν με τσιγκλάνε, τα λέω. Και βέβαια καταλαβαίνω ότι αντί να χτυπάμε ξύλο, να χτυπούσαμε τα κεφάλια ορισμένων που εξακολουθούν να μας δουλεύουν γενικώς, θα έλεγα. Πιθανόν άλλαζε κάτι τι σε αυτή τη χώρα.

0: 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
5: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
6: Καλημέρα!
4: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
5: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
4: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

επιστροφή στα δικά μας που είναι και δικά σας και είναι και δικά ντονέ. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιώ πάρα πολλές φορές. Ντονέ, όχι ρώσο τέλος. Αν μόλις ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας, έχετε χάσει το πρώτο ημίωρο, δεν φταίω εγώ. Μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 εδώ. Μουσικονόμεθα, ενημερωνόμεθα. Πλήρως, βεβαίως, πλήρως. Για να σας δείξω την ποσότητα της ενημέρωσης. Επειδή διαβάζω κάτι τέτοιο και μ' αρέσουν, έρευνες δείχνουν ότι από την αγορά της Ελλάδος 39.000 θέσεις είναι κενές και 53 στον τουρισμό. Πάμε καμιά γατουστή χιλιάδες χέρια που λείπουν και που είναι. Αν μάθετε να τα πληρώνετε θα τα βρούτε, αν δεν πάνε όξο.

Θες να γελάσεις, Αντωνάκη? Μας λείπουνε χέρια για τα στρατά. Και το πιο αστείο που διάβασα είναι ότι λείπουν για την δημόσια διοίκηση. Η μισή Ελλάδα ανήκει ή μάλλον δουλεύει στο δημόσιο, αλλά μας λείπουν και εκεί χέρια. Δεν τα λέω εγώ, αυτοί που κάνουν τις έρευνες. Εγώ δεν έχω καμία σχέση.

γεγονός είναι ένα. Εν Ελλάδη η κατάσταση είναι όπως το... Είχες ποτέ σχέση από μακριά? Ναι, μια φορά που ήμουνα σε ένα βουνό απάνω, δίπλα σε ένα γκρεμό.

Γεγονός είναι ένα, Βιλενάδα. Αυτοί οι νεοαφηγητέντες και πρώην αφηγητέντες κάπου θα πρέπει να καταλήξουν. Τώρα που θα καταλήξουν, δυστυχώς δεν το αποφασίζουν οι ντόπιοι. Μας έχουν πάρει το δικαίωμα να αποφασίζουμε για τις ζωές μας. Πάρ' το και έτσι. Και το ξαναλέω, τόσα νησάκια άδεια έχομεν. Δεν μπορούν να φτιάξουν μια υποδομή της προκοπής να ζουνε κι αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ή έτσι ή αλλιώς θα παίρνουν από παντού. Για να τους φροντίζουν δηλαδή.

μουσικό κανάλι 105,1. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε στις δύο, αγαπητέ. Εμείς μια χαρά περνάμε, δεν ξέρω τι κάνετε εσείς. Και αν δεν περνάτε καλά, πιθανόν να φταίει και η κεφάλα σας. Δεν μας απασχολούν τα πολιτικά. Το είπαμε και το ξαναλέμε. Μετέχομαι μεν, δεν σας ταπρίζομαι δε.

Υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν οι δήμονες που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Εμείς γιατί να χαλιόμαστε, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Εμείς εξακολουθούμε να έχουμε ένα και μοναδικό σλόγγαν. Δεν βγαίνουν μόνοι τους.

Μα που είναι αυτός ο καλός ο κύριος που μιλάει? Εμένα εννοείς? Εδώ είμαι, πού να είμαι? Μουσικό κανάλι 105,1, μας ακούτε παντού, έστω και δεν είσαι στο Ηράκλειο. Ένα www.musicokanali.gr σας φέρνει κοντά μας. Ναι αγόρι, να είμαστε εδώ Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2, να σας φτιάξω με λίγο τη μέρα, να σας ανεβάσω με βρε παιδί.

Be well wherever you are. You're listening 105.1 straight from Iraqi and Crete. We are here Monday to Friday, 12 to 2, to bring a smile on your face and good music to your ears. Ξεχνώ ότι μας ακούν από τα εξωτερικά. Το ξεχνώ. Πώς το πες, Μαρία Αντωνία, το όνομα του Γερμανού που μου πήρε τα μυαλά? Αλτσχάιμερ, Μαρία μου, Αλτσχάιμερ.

Κωστάκι μου, γίνεσαι κακός. Δεν είναι κοτόσυρμα αυτό που βάλανε γύρω γύρω από τα λιοντάρια. Για να το προστατεύσουν. Από τι? Δεν ξέρω, έχεις δει να κάνουν τίποτα, ρε παιδί μου, γιατί είπανε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε για τη συντήρησή του. Είδες κανένα να κάνει τίποτα ή απλώς το στολίσαν έτσι για να γινόμαστε διεθνώς ρεζίλοι? Λέω τώρα εγώ. Και τερεύευε 2-3 μέσα με πινελάκια να το καθαρίζουν, να το βροντίζουν. Θα έπρεπε να πάρει και ο ξένος κόσμος ότι κάτι κάνουμε, ρε παιδί μου.

Το βράδυ τα κάνουν αυτά. Τα βραδινά μεροκάματα είναι πιο ακριβά. Δεν δουλεύει κανείς βράδυ στην Ελλάδα. Όχι για κανένα λόγο, γιατί δεν θέλουν να τον πληρώσουν.

Καλό μεσημέρι και στις Μοίρες, Βαγγελιό. Καλά να είσαι και εσύ και τα κορίτσια σου. Το είδα και αυτό, το είδα. Σαφάρι λέει, πολεοδομίες, ελέγχων και τέτοια. Φάγανε. Και τώρα κάνουν ελέγχους στα πυρούνια να δούνε ποιοι φάγανε. Και αν δείτε εσείς φράγκο πίσω, εγώ θα το ξουρίσω.

Εγώ απλά σας θυμίζω ορισμένα πραγματάκια, γιατί είμαστε 2-3 που την παλεύουμε ακόμα. Μη χάνετε τα πρωινά. Το Γιώργο Παπαδοκοτσόλη 8 με 10 τα λέει, τα φοντρένει και τα γδίνει. Και στην απογευματινή ζώνη το Δήμο τον Κιβωτίδη με τις μουσικάρες του. Τρεις μείναμε. Καλλιολίγη και καλλίδε.

Και η καλύτερη τεχνολογία στον κόσμο λαδάκια θα κάνει. Διακοπούλες θα παρουσιάσει. Μην ανησυχούτε. Είναι πια θέμα δευτερολέπτων η επαναφορά και η διόρθωση. 105,1 μουσικό κανάλι. Είμαστε εδώ κοντά σας Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2. Έτσι, να σας κάνουμε να χαμογελάσετε, να σας κάνουμε να γελάσετε και να μουσικοθείτε.

Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι η συντροφιά μας σύνος θυμίζει κάθε μέρα το Veneris Bakery and Coffee. Με Άνδρου και Πεταραγωγιώργη, Πεταραγωγιώργη και με Άνδρου, από όποια πλευρά και να πας, σε τραβάνει μυρωδιές από τα υπέροχα

Και βέβαια φίλτατε, είναι υπέροχο να ακούς για αυξήσεις στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αλλά ρώτα και αυτούς που δουλεύουν εκεί στο αεροδρόμιο το τι περνάνε και πώς το περνάνε. Δυστυχώς ο χώρος δεν είναι ο καταλληλότερος για τόσες χιλιάδες κόσμο.

μια γενική ερώτηση για όλους εσάς που περνάτε γύρω γύρω από όπου γίνονται έργα για το αεροδρόμιο, όχι μέσα στο νέο αεροδρόμιο, γύρω γύρω. Στις νέες οδούς ας πούμε, πόσο κόσμο βλέπετε να δουλεύει?

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
7: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
8: Καλημέρα!
6: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
7: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
6: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
7: Veneris Bakery & Coffee.
6: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Πήραμε τη γενική και την τελευταία στροφή για σήμερα. Τελευταίο ημίωρο, αν μόλις τώρα ανοίγει τα ραδιοφωνά σας, χάσατε όλα τα προηγούμενα. Να δεις που στο τέλος θα σας αφήσω με τα εξεταστέ.

όπως τα λες αγόρι μου. Και τι να σου πω τώρα, μία από τις πληγές του Ηρακλείου γενικώς για δεκαετίες τώρα ήτανε και θα είναι η Διθενιά. Όπως ακριβώς στην Ελλάδα το ξέρεις ποιανού είμαι εγώ ή ποιος είμαι εγώ, ποτέ δεν θα καταγγειθεί, όχι κανένα λόγο, γιατί υπάρχουν αυτοί που το χρησιμοποιούν.

χρόνια και χρόνια για ζου το λένε. The only way is up. Ο μόνος δρόμος είναι προς τα πάνω, αλλά σύν Αθηνά και χείρα κίνη.

Δήμο, βουαγιάζ, βουαγιάζ, ταξιδάκι, ταξιδάκι, αλλά εμείς σας επάλξεις. Ο καθένας στον τόπο του και στον δρόμο του, αγόρι μου. Την τρέλα μας παλεύουμε και την τρέλα μας παλεύουν και άλλοι.

Μουσικό κανάλι 105,1 Δευτέρα με Παρασκευή κοντά σας είναι ο γιατί δεν βρέθηκε κανένας άλλος δηλαδή. Μείνετε συντονισμένοι πάντα στο 105,1. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν. Ιδιαιτέρως πουρνό 8 με 10 με τον Γιώργο τον Παπαδοκοτσόλη και την τρέλα του. Και φυσικά τα απογεύματα 6 με 8 Δήμος Κιβωτίδης με τις μουσικάρες του.

Γιατί δεν λέω το δικό μου όνομα? Γιατί αν δεν το ξέρεις, άστο ρε παιδί μου καλύτερα, άστο. Από τα πολύ αγαπημένα μου όλων των εποχών, το βρήκα εντελώς τυχαία μπροστά μου. Πάρτε το.

0: Hey baby, how you doing? Come on in here.
1: Δεν έστειλα την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου σε όλους εσάς που οδηγείτε και μας ακούτε. Μ' αρέσει που σταμάτησες στην πάντα για να μου στείλεις μηνυματάκι. Το λέμε και το ξαναλέμε. Όταν είμαστε στο αυτοκίνητο και τα δυο χεράκια στο τιμόνι, προσέχω λίγο παραπάνω τους πεζί, τους delivery και τα ζωάκια. Μην ξεχνάμε τα ζωάκια, καλοκαίρι. Ένα μπολάκι με νερό που μπορείτε ή τροφούλα.

Και δεν μιλάω για τον καιρό ποτέ. Να σας πω λίγα λόγια για τον καιρό. Ο καιρός μια χαρά είναι. Εμείς εδώ στη Χαβάη ζέστες και βροχές έχουμε. Ποια Χαβάη? Α, Ηράκλειο, ναι. Μια χαρά είναι ο καιρός. Μια χαρά, μην σκάς.

Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, αγόρι μου. Όλη την εβδομάδα θα κάνει ζέστες και ωραίες μέρες. Και Σαββατοκύριακο μπορούμε να κάνουμε ένα πλάτσα πλούτσα. Θα μας έρχεται αυτός ο βουδού και δεν θα μπορούμε να κουνήσουμε. Δηλαδή, τι άλλαξε.

Πρέπει να σας θυμίσω για τελευταία φορά πριν φύγω ότι μας συντροφεύει κάθε μέρα η γεύση, η ποιότητα, το μεράκι και όλα τα γαλούδια του Veneris Bakery and Coffee. Με Άνδρο και Πεταρκογιώργη στο Μασταμπά, αποκλείεται να το χάσετε αν περνάτε από κάπου κοντά. Θα σας τραβήξουν οι μυρωδιές από τον καφέ

που το θυμήθηκες τώρα, βέρε παιδί μου. Μια φορά οι τράπεζες σε κυνηγούσαν να σου δώσουν διακοποδάνιον. Να πας Μπαγκόγκ, Πουκέ, Βιετνάμ, Σιάμ. Τώρα σου δίνουν ένα μπουλό.

Να σου πω ειλικρινά, δεν θυμάμαι να έβγαλε για κανένα άλλο κομμάτι της Προκοπής ο Murray Head, αλλά και αυτό έφτανε για να οικονομήσει και να γίνει εκατομμυριούχος. Πω πω ρε παιδί μου, τύχε μια βραδιά στο Μπανγκόγκ και να τα φραγκά.

επειδή το έχω μάθει το μάθημά μου καλά από τις προηγούμενες φορές, πρέπει να σας χαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για την υπέροχη παρέα σας και την τρέλα σας που με διατηρεί νέο και κατεψυγμένο. Το κατεψυγμένο είναι δικό μου, μην το κλέψετε. Θα τα πούμε αύριο στις 12, Παρασκευά συνήθως ψιλορωκάρωμεν. Βρείτε τα δερμάτινά σας, τις μπότες σας, κάντε και κάνα τατουάζ γρήγορα γρήγορα, παιδί μου, ό,τι προλάβετε. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Άντε, ζους, Σιμώ, δεν ξέρω που ακριβώς είσαι, την αγάπη μου την έχεις πάντα.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: 5,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, που είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα!
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.
10: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σε όλους. Κάντε υπομονή, έρχεται η Παρασκευή. Έτσι δεν λέγαμε μικρή? Να που ήρθε και η ώρα να τα πούμε και μεγάλη. Γιατί η Πέμπτη έχει μια δική της μοναδική ψυχολογία. Είναι η επίσημη μέρα του «τα λέμε από Δευτέρα τώρα». Ό,τι δεν έγινε μέχρι σήμερα, δεν έγινε. Εμείς κοιτάμε ήδη μπροστά. Λίγο ακόμα έμεινε, παιδιά. Είμαστε κυριολεκτικά ένα email μακριά από το να βάλουμε αντιλιακό μέσα στο στούντιο και να τρέξουμε στις παραλίες. Γι' αυτό λοιπόν παίζουμε άμυνα μέχρι την Παρασκευή, κρατάμε δυνάμεις και μετράμε αντίστροφα για το Σαββατοκύριακο.

Καλησπέρα Ηράκλειο, καλησπέρα Κρήτη μου. Καλησπέρα σε όσους έχουν ήδη μπει ψυχολογικά στο τριήμερο, ενώ πρακτικά έχουν ακόμα δουλειά, υποχρεώσεις, κίνηση, ζέστη και έναν άνθρωπο που θα τους πει να σε απασχολήσω 2 λεπτά. Και θα τους φάει 40. Από μακριά τους μυρίζω εγώ κάτι τέτοιους. Έχω έναν απέναντί μου. Γρηγόρη. 5η σήμερα, 18 του Ιούνιου, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Είναι η 161η ημέρα του χρόνου και στο αγαπημένο μας Ηράκλειο ο ήλιος μας έκανε τη χάρη να ανατείλει στις 6 και 2 λεπτά το πρωί, ενώ θα μας αδειάσει τη γωνία στις 8 και 50 το βράδυ. Στο χριστιανικό μας ημερολόγιο τώρα, μεγάλη χάρη τους γιορτάζει σήμερα ο Έρασμος, ο Θεόδουλος, ο Λεόντιος και η Αλίνα. Χρόνια πολλά, να σας χαίρονται, να στέλνετε κανένα γλυκό εδώ στο στούντιο, μην είστε μονοφαγάδες. Ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο, καλοκαιρινός, φωτεινός, ανεμόδης και ύπουλος όσο πρέπει. Τώρα είμαστε γύρω στους 27 βαθμούς, με ήλιο, λίγα σύννεφα και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βορειοδυτικά με ένταση στα 4 μποφόρ. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, γιατί αυτή η πόλη δεν ξέρει να βαριέται, ακόμα και όταν δεν γίνεται τίποτα, κάτι θα βρει να σε εκνευρίσει δημιουργικά. Πρώτο θέμα, το έπος των λιονταριών. Καλά καταλάβατε, φυσικά και μιλάμε για την Κρίνη Μοροζίνη στα λιοντάρια που συνεχίζει να βρίσκεται σε φάση συντήρησης με την πρώτη φάση των εργασιών να πηγαίνει μέχρι τον Οκτώβρη. Εδώ οφείλουμε να σταματήσουμε τη ροή του προγράμματος και να υποκριθούμε στο απόλυτο ελληνικό μεγαλείο. Στο αξεπέραστο, το μοναδικό, το ανεπανάληπτο δημοτικό timing. Εκεί που ο ξένος επισκέπτης προσγειώνεται στο αεροδρόμιο, παίρνει το ταξί, φτάνει γεμάτος προσμονή στο κέντρο της πόλης με τη selfie αναχείρας για να αποθανατήσει το σήμα κατά τεθέν του Ηρακλείου, την Κρίνη Μοροζίνη. Και έρχεται αντιμέτωπος με το απόλυτο, με τα μοντέρνο κόνσεπτ. Αντί για τα εμβληματικά λιοντάρια να αναβλύουν νερό, αντικρίζει μια μεταλλική περίφραξη και απαγορευτικές κορδέλες. Γιατί? Μα γιατί κάποιοι φωτισμένοι εγκέφαλοι αποφάσισαν ότι η ιδανικότερη περίοδος για να κλείσει το πιο πολυσύχναστο, το πιο φωτογραφημένο σημείο της πόλης είναι η καρδιά του καλοκαιριού. Η πρώτη φάση λέει μέχρι τον Οκτώβρη. Με απλά μαθηματικά θα περάσει όλη η high season, θα φύγει και το τελευταίο charter των τουριστών και τότε με το καλό θα αποκαλυφθούν τα λιοντάρια. Μιλάμε για σεμινάριο τουριστικού marketing. Να το κάνουμε παγκόσμια πατέντα. Να οικονομήσουμε. Την ίδια ώρα στην Ανατολική Κρήτη έχουμε κίτρινο συναγερμό για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιά σε Ηράκλειο και Λασίδη. Οπότε σήμερα, παιδιά, προσοχή, έχει πολύ αέρα. Δεν πετάμε τσιγάρα, δεν αναβούμε φωτιές, δεν κάνουμε μαγκές με τον άνεμο. Γιατί το καλοκαίρι στην Κρήτη είναι όμορφο, πολύ όμορφο, αλλά αν το προκαλέσουμε, μας απαντάει με τρόπο που δεν το σώζουμε εύκολα μετά. Και πάμε και στη διάθεση της πόλης για σήμερα. Το Ηράκλειο σήμερα είναι 5η με Παλμό Παρασκευή. Σαν άνθρωπος που λέει δεν θα βγω, αλλά έχει ήδη σκεφτεί τι θα φορέσει, ακούστε με προσεκτικά. Αν κρατάτε όλη σας την ενέργεια και τα καλά σας ρούχα αποκλειστικά για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ζείτε σε μια γλυκιά ψευδέστηση. Η 5η είναι η πραγματική βασίλισσα της νύχτας.
ξεχάστε το πουσουκού, είναι για ερασιτέχνες. Η Πέμπτη ανήκει επίσημα στους επαγγελματίες του φλερτινγκ. Σύμφωνα με έρευνες και dating apps, απόψε είναι η ιδανική βραδιά για τις καλύτερες γνωριμίες. Το μυαλό χαλαρώνει γιατί μυρίζει Σαββατοκύριακο χωρίς το άγχος και την πίεση της εξόδου της Παρασκευής. Έχει ωραίο κόσμο, λιγότερο δήθεν, πιο αυθόρμητο, τα μαγαζιά έχουν παλμό χωρίς να γίνεται το αδιαχώρητο. Δεν μάχεσαι για να πιάσεις θέση στο μπαρ, ο κόσμος είναι προσιτός και η μουσική σου επιτρέπει να μιλήσεις. Δηλαδή το τέλειο, το τέλειο timing. Αν γίνει και η σωστή προσέγγιση, έχεις αμέσως μπροστά σου το ελεύθερο διήμερο για να κανονίσεις το πρώτο επίσημο ραντεβού. Με λίγα λόγια, λιγότερος κόσμος, περισσότερες πιθανότητες. Αφήστε τον καναπέ, ετοιμαστείτε και βγείτε έξω. Όλα εγώ πια. Οπότε σήμερα ξέρουμε τι κάνουμε. Παίρνουμε την Πέμπτη, τις βάζουμε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Τις ρίχνουμε λίγο ήλιο από πάνω, βάζουμε ενέργεια στο κόκκινο, αφήνουμε τα προβλήματα στην άκρη και πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο πίσω από το μικρόφωνο. Είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας εκεί και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musikokanali.gr.

Πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκινούν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παραλία, παγωμένος καφές και αναζήτηση σκιά μετά τις 12 το μεσημέρι. Είναι και βραδιές με μουσική, με σινεμά και ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα μαζί μας. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος, Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, να πάρετε τώρα στο 2810 360 260. Το ξαναλέω, 2810 360 260. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος, Κορνάρος.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Ανοιχτές οι γραμμές, παιδιά, για όποιον θέλει. Την καλύτερη μουσική της πόλης από το Ηράκλειο της Κρήτης. Και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκαρασό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με

Τι ωραίος τύπος αυτός ο Μάνου Τσάο. Σαν Μίλλερι Μόρ. Ο απόλυτος πρεσβευτής του Alter Latino. Ο φεδί

0: 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

εδώ είμαστε, το μικρόφωνο είναι πλέον ανοιχτό και καθώς η πόλη άναψε και τα καλά και το καλοκαίρι μας κλείνει πονηρά το ματάκι, επιστρέφουμε στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη όσων μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Είπαμε, ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται και εμείς εδώ στο μουσικό κανάλι το έχουμε αποδείξει αυτό. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε έτοιμο. Δωρεάν εισιτήρια για σινεμά, ψάχνουν κεράκια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Τι πρέπει να κάνετε? Πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, αργά, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια κάνουν ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο τηλέφωνο. Αυτό που ακούμε είναι το Μαντάν, είναι ένα παραδοσιακό αφρικάνικο τραγούδι που απογείωσε φυσικά ο Σαλίφ Κέιτα και έγινε παγκόσμιο hit από το Μάρτιν Σολβέιγκ το 2003. Αυτό είναι από Jonas Blue. Ο Κέιτα είναι άμεσος απόγονος του ιδρυτή της αυτοκρατορίας του Μαλί και έμεινε στην ιστορία γιατί γεννήθηκε με αλμπινισμό. Η οικογένειά του τον αποκλήρωσε καθώς η κοινωνία το θεωρούσε κακό ιονό, αλλά εκείνος τους διέψευσε όλους με τη μουσική του.

Παραμένουμε σε αφρικάνικους ρυθμούς και αυτή τη φορά με το γκρουπ που έφερε το Q5 καλέ στα ευρωπαϊκά charts. Αυτή είναι η Magic System και το Emma. Η Magic System ξεκίνησαν από τις τοχογειτονιές του Αμπιτζάν στην ακτή Ελεφαντοστού. Έμειναν στην ιστορία για την τεράστια επιτυχία τους το Premier Gaou, αλλά και για το γεγονός ότι έχουν ανακηρυχθεί επίσημοι πρεσβευτές της UNESCO χρησιμοποιώντας τα έσοδα από τις συναυλίες τους για να χτίσουν σχολεία και υποδομές στην πατρίδα τους.

Ακολουθεί ένας από τους πιο συγκλονιστικούς και βαθιά προσωπικούς χορευτικούς τρίνους της σύγχρονης pop. Παπαούτε από Στρομαέ. Ο τίτλος Παπαούτε σημαίνει «Μπαμπά που είσαι», το αυθεντικό electro-pop κομμάτι του Στρομαέ κρύβει μια τραγική ιστορία. Ο πατέρας του καλλιτέχνη με καταγωγή από τη Ρουάντα είχε εγκαταλείψει την οικογένεια και δολοφονήθηκε στη φρικτή γενοκτονία της Ρουάντας το 1994. Αυτή η Afro-Soul εκδοχή δίνει ακόμα μεγαλύτερο βάθος στο σπαραγμό του τραγουδιού.

Να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιάννη και στο φίλο μου τον Νίκο. Νίκο, καλώς ήρθες. Στέφανε, πού είσαι βρε? Καλησπέρα και στο Μάνο και στην Ειρήνη. Καλησπέρα και στη φίλη μου τη Λένα.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Αν ψάχνετε για μία ακόμη συνηθισμένη συχνότητα, είστε σε λάθος μέρος. Εδώ δεν κάνουμε απλώς ραδιόφωνο. Εδώ δημιουργούμε την απόλυτη μουσική εμπειρία της ημέρας σας. Η μέρα στο μουσικό κανάλι μας ξεκινάει ακριβώς όπως της αξίζει, δυναμικά και χωρίς φίλτρα. 8 με 10 έχουμε πρωινό μαγκαζίνο με το Γιώργο Παπαδοκοτσόλη να βάζει φωτιά στα πρωινά μας με την αιχμηρή του ματιά, το καυστικό του σχόλιο και φυσικά τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές για να πάρει μπροστά η μέρα. Η συνέχεια. 12 με 2 η σκυτάλη περνάει σε ένα ζωντανό θρύλο του ραδιοφώνου. Μιλάμε για τον άνθρωπο που όλοι, η μουσική παραγωγή και οι DJ στα μαγαζιά, θα έπρεπε να πληρώσουν ως φόρο τιμής το σφουγγαρόσιμο. Ο μοναδικός Νίκος Φουγγαράς επιστρέφει, καλοκαιρινός, έρχεται να δώσει μαθήματα μουσικής και να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτός ξέρει. Και το απόγευμα Α, δεν πενέψουμε το σπίτι μας, Δήμος Κιβωτίδης 6 με 8 έτοιμος να σας ταξιδέψει με τις καλύτερες μουσικές της πόλης. Συντονιστείτε και απολαύστε την καλύτερη παρέα των

αφού σας είπα όλα αυτά, να σας θυμίσω και τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν τα αποτυπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας. Νίκος Μπαξεβάνης, πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, και στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και ο βασιλιάς του αυτοκινήτου. Το μεγαλύτερο αστέρι, η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί είπαμε, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης. Μπαξεβάνης.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Επιστρέψαμε.
1: Perdona si te hago llorar.
0: Μία ώρα στον αέρα, η πρώτη ώρα ήταν προθέρμανση, τώρα αρχίζουν τα καλά. Μουσική κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική και τη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας έχουμε υποσχεθεί και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει δωράκι και μυρίζει popcorn. Το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε και έτοιμο. Δωρεάν εισιτήρια για σινεμά ψάχνουν χέρια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που πρέπει να κάνετε, πάρτε τώρα στο 28 10 360 260. Ξαναλέω, 28 10 360 260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια έχουν κάνει ήδη φτερά, έχουν μείνει λίγα, γι' αυτό γρήγορα. 28 10 360 260. Αυτό που ακούμε είναι γεμάτο πάθος, γεμάτο Μεξικό και μια σπουδαία επανεκτέλεση. El Mimoso και Así Fue.

Όταν κλαίνε τα πνευστά, δεν βγάζουν δάκρυα, βγάζουν καημούς που καίνε την ψυχή και ξυπνάνε αναμνήσεις που νομίζεις πως ξέχασες.

Under the blue sky. Και τώρα αφήνουμε για λίγο τα κορναρίσματα, τη ζέστη και το που θα πάμε μετά. And I wonder... Και πάμε να μπούμε σε αίθουσα. Γιατί αυτή την εβδομάδα στο Τεχνόπολη στην Αμουδάρα και στο Βιτσέντζο Κορνάρο στο κέντρο, το μενού έχει απ' όλα. Παιχνίδια που τα βάζουν με την τεχνολογία, εξωγήινες αποκαλύψεις, ρομαντικές αιμονές, οικογενειακές κληρονομιές με άρωμα εγκλήματος, Παρίσι, Καμί, πρόβατα detective και τρόμο που μοιάζει σαν να ξέχασες ανοιχτό ένα tab στο μυαλό σου στις 3 το πρωί. Το περιμέναμε καιρό. Το Story 5 μεταγλωτισμένο, υποτιτλισμένο. Ξεκινάμε με τα παιχνίδια που επιστρέφουν στο Toy Story 5. Ο Woody, ο Buzz, η Jessie και η παρέα τους βλέπουν την παλιά κλασική ώρα του παιχνιδιού να απειλείται από κάτι πολύ σύγχρονο. Το Lily Pant, ένα ολοκένουργιο τάμπλετ που φέρνει δικές του ιδέες για το τι θα είναι καλύτερο για την πόνη. 102 λεπτά η διάρκεια και προβλέπεται ο κακός χαμός.

Έχουμε ημέρα αποκάλυψης. Περιπέτεια με μεγάλο βάρος και ακόμα μεγαλύτερο ερώτημα. Αν μαθαίναμε ότι δεν ήμασταν μόνοι στο σύμπαν, θα πανηγυρίζαμε ή θα ψάχναμε αμέσως καταφύγιο? Για όσους θέλουν μεγάλο σινεμά, μεγάλες ιδέες και εκείνη τη γλυκιά αγωνία ότι ίσως το σύμπαν ξέρει περισσότερα από εμάς, πράγμα όχι ιδιαίτερα δύσκολο. Σκηνοθεσία Steven Spielberg. Παίζουν Colin Firth, Infusion, Wyatt Russell και Josh O'Connor. Έχουμε και την αιμονή, όπου ένας νεαρός, αθεράπευτα ρομαντικός και απελπισμένος ερωτευμένος κάνει μια μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση. Μόνο που, όπως συμβαίνει συχνά στο σινεμά αλλά και στη ζωή, μερικές ευχές δεν έρχονται δωρεάν. Το τίμημα γίνεται νοσηρό και δυσίωνο. Thriller, 105 λεπτά.

μια ταινία για εκείνη τη στιγμή όπου ο έρωτας σταματά να είναι τραγούδι στο ραδιόφωνο και αρχίζει να μοιάζει με κακό συμβόλαιο που υπέγραψες χωρίς να διαβάσεις τα ψηλά γράμματα. Έχουμε και backrooms. Για όσους πιστεύουν ότι το πιο τρομακτικό μέρος στον κόσμο δεν είναι ένα σκοτεινό δάσος, αλλά ένας άδειος κίτρινος διάδρομος που δεν τελειώνει ποτέ.

Και επειδή μετά τον τρόμο χρειάζεται και ξεσκόρισμα, έρχεται και το scary movie. Οι ήρωες ξαναβρίσκονται στο στόχαστρο ενός ύποπτα γνώριμου μασκοφόρου δολοφόνου, αλλά εδώ καμία ταινία τρόμου δεν είναι ασφαλής. Η ταινία κοροϊδεύει reboot, remake, sequel, prequel, spin-off και γενικά ότι Hollywood αρνείται να αφήσει ήσυχο. Τρελό γέλιο, αλλά και τρόμος.

Έχουμε και το Θανάση Μαπλούσιος. Εδώ ο Μπέκετ Ρέντεφλοου είναι αποκηρυγμένος από τη γέννησή του, από την παύλουτη οικογένειά του. Δεν σκοπεύει όμως να αφήσει την κληρονομιά να πάει χαμένη. Κομμωδία 96 λεπτών σε σκηνοθεσία John Patton Ford. Παίζουν Jessica Henwick, Glenn Powell και Margaret Qualley. Και επειδή ξέρω ότι είστε ρομαντικοί, στο Βιτσέντζο μετά από 25 χρόνια πόπο γεράσαμε και δεν το καταλάβαμε, επιστρέφει η Αμελή. Η ταινία του Ζαν Πιέρ Ζενέ μας γυρίζει στη Μονμάρτη, όπου μια συνεσταλμένη σερβιτόρα αλλάζει τις ζωές των άλλων και χωρίς να το καταλαβαίνει ψάχνει και τη δική της ευτυχία. Παίζουν η υπέροχη Οντρέο Τοτού, Ματιέ Κάσοβιτς, περάσαν τα χρόνια παιδιά. Και για τους πιο ψαγμένους έχουμε και τον ξένο. Ο ξένος, βασισμένος στο σύμπαν του Καμί, μας μεταφέρει στο Αλγέρι το 1938. Ο Μερσό, ένας ήσυχος υπάλληλος γύρω στα 30, θάβει τη μητέρα του χωρίς να δείξει συναίσθημα. Μετά επιστρέφει σχεδόν αδιάφορα στη ζωή του, μέχρι που μια μέρα, με ανυπόφορη ζέστη στην παραλία, αλλάζει τα πάντα.

Ο Ξένος δεν είναι ταινία για να πας απλώς και να περάσει καλά. Είναι ταινία για να βγεις μετά στη Δεδάλου, να περπατήσεις λίγο πιο αργά και να σκεφτείς ότι καμιά φορά το πιο τρομακτικό πράγμα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η απουσία συναισθήματος. Και για να το ελαφρύνουμε λίγο, Super Mario Galaxy, η ταινία για παιδιά, για γονείς, για τους παλιούς gamers. Γιατί υπάρχουν γενιές που μεγάλωσαν πατώντας κουμπιά, πηδώντας μανιτάρια και πιστεύοντας ότι αν προσπαθήσεις αρκετά, πάντα υπάρχει μια κρυφή πίστα λίγο πιο πέρα.

Οπότε, απόψε και όλη την εβδομάδα το Ηράκλειο έχει κινηματογραφική έξοδο για κάθε διάθεση. Τεχνόπολη στην Αμουδάρα. Βιτσέντζος Κορνάρος στο

Και περνάμε σε έναν από τους πιο σκληρούς πολιτικούς ύμνους της Αργεντινής, που αντιμετώπισε τη σκληρή λογοκρισία της κυβέρνησης. Μπερσουίτ, Βεργκαραμπάτ και Σενιόρ Κομπράντσα.

μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα.

σωστά υλικά σωστούς ανθρώπους. Και καθαρό λόγο αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

τελευταία στροφή για σήμερα. Και κάπως έτσι μπαίνουμε και στο τελευταίο μισάωρο της παρέας μας. Εκεί που συνήθως συμβαίνουν και τα καλύτερα. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο πίσω από το μικρόφωνο. Είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, παρέα μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8, δηλαδή για άλλα 24 λεπτά. Και επειδή παίζει δώρο και μυρίζει popcorn, το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε και έτοιμο, έμεινε ακόμα λίγα εισιτήρια για σινεμά, ψάχνουν κεράκια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, απλά διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω 2810-360-260. Προσέξτε όμως, λίγα μείνανε, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο τηλέφωνο.

Αυτό είναι το... Ποιο? Το L'Apology du Jour από Vincent Vene. Το συγκεκριμένο κομμάτι προκάλεσε τεράστιο σάλος στη Γαλλία το 2000 λόγω των στίχων του τραγουδιού. Τα μέλη του συγκροτήματος οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και καταδικάστηκαν σε βαρύ χρηματικό πρόστιμο με την κατηγορία της πρόκλησης στη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Γεγονός που τους μετέτρεψε σε σύμβολα, άλλο πάλι και τούτο, της ελευθερίας, της έκφρασης για την νεολαία της εποχής. Αφήνουμε όμως τα δικαστήρια της Γαλλίας και πάμε στην Ισπανία με μια βελούδινη φωνή που κέρδισε τις καρδιές όλων. Bella Vida και Wonderful Life από Ρόζα Λόπεθ. Εδώ πρόκειται για μια Latin pop προσέγγιση στη μελαγχολική επιτυχία του Wonderful Life που κυκλοφόρησε ο Black το 1987. Η Ρόζα Λόπεθ, η αγαπημένη Ρόζα Τεσπάνια, έγραψε ιστορία κερδίζοντας την πρώτη σεζόν του Operation Triunfo και εκπροσωπώντας επικά την Ισπανία στην Eurovision το 2002.

Και για κλείσιμο της εκπομπής ακούμε Rebecca Mount και Dueña de Mi. Η Rebecca Mount αποτελεί ένα από τα πιο φρέσκα νόματα της εναλλακτικής Latin σκηνής. Έχει κερδίσει το σεβασμό της βιομηχανίας καθώς επέλεξε να χτίσει την καριέρα της εντελώς αυτόνομα μέσω των social. Αρνούμενη τα δεσμευτικά συμβόλαια των μεγάλων δισκογραφικών εταιριών, προστατεύοντας την απόλυτη καλλιτεχνική της ελευθερία. Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Ιστορίες, διασκευές και μελωδίες που μας κρατήσαν συντροφιά σε κάθε γωνία του Ηρακλείου.

Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο την ίδια ώρα. Να προσέχετε σήμερα όσοι βγείτε στους δρόμους, να προσέχετε τις καρδιές σας. Και όταν η ζωή δεν βγάζει νόημα, βάλτε τουλάχιστον το

0: νέα Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 8.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Production.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

I want you to get together. I want you to get together.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Cup of coffee, fix me up. Coffee cup, coffee cup.